0: Φόρμουλα. Μιλάς, θα ακούτε Ατσένα Σλαντζούτνια. Δι, Σπίρεν Πλουκομάτουτζου, Φόρμουλα FM. Ράδιο, Πάντρι Τρένα, Φυσικά Μη.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng switchnya di acara Gupai Pasundan, tapi kap tabu 10. Jadi anu bade request lagu Sunda atau kawis Sunda, langsung wek telepon di 08115098078077 ya. Untuk kangge lagu pembukana eta ya Tinina Engka. Kenjreng